Tom Grennan, Remind Me for Energy 7B, ο Ιένατα Κουλτζεμάν, προβαναουγούρα, ελοκαλετέι του Ουάνκα Ρεσιδέντι, λέμε το λίγο weekend, τσελεμπράου, ελφέστα τα χόμπε. Μου το λμότ, λε σαζούν τα ελφέστα λί, ετ ίσου ετ ίγε φιτ, μη μου ζε φόρτα, αφάντα λελφέστα, ουίνα, μην εχάλβι, ναουγούρα, λενίς τα ελβέλτ, η τσελεμπράου, ελφέστα τα χόμ, αντε κελ αούρα, τα σλίμα, λί τσελεμπράου, Σάνγκερ Γκορ, Μόρου Αλτζίρα, Αουτσία, η Σλέντι, η τσελεμπράου, ελφέστα, ο αντε κι Ζουρία, λί τσελεμπράου, λελ Σάνγκερ Γκορ.